0: και διαβάγε το δειρνή λέει για του τα ουδελά φυσίδι οροσουλου.
1: Τι λόγου ιό.
0: Ήμουν ο ρόμπα μπάουα Αμπτουκαρί μου κάθου μου τη λόρη.
1: Αλή τη λόγου.
0: Αντού πέφουν αλόγω μπα μη πει οροσουλου που σε σου λέει ουσέγγουν.
1: Let's go!
0: Αλήθεια! Αλήθεια! Αλήθεια! Αλήθεια! Αλήθεια!